Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Παιδό. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα, ρε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά,
1: το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι?
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δηλαδή δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη.
7: Ωραία τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα που λέει και ο σοφός λαός.
6: Έτσι, σωστά.
7: Ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 με τις μουσικάρες μας και την ωραία μας τη διάθεση.
6: Βασίλης και Αναστασία δεν είπα, αλλά θεωρώ ότι θα γνωρίζουν.
7: Τώρα να λέμε και τα αυτονόητα, εντάξει.
6: Έτσι, αυτονόητο είναι ότι έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και ξεκινάμε δυναμικά με Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, Έρος Ραμαζότη και Ουνάτι Μοντιπάτσε και αμέσως μετά από So Boys και It's a Sin. Θα δούμε ποια είναι η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Μη φύγει κανείς.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: γλωσσών.
1: Α, σημαντικό.
0: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού.
1: Yes.
0: Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και γιατί όχι.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας.
1: Μάλιστα.
0: 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
1: Όχι, και αυτό ησυχία δεν είχε.
0: Δεν είχε. Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα. Γεννιέται το 63 π.Χ. ο Οκτωβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Ενώ το 1949 έρχεται η ζωή. Ο Bruce Springsteen, Αμερικανός ρόκερ και λατρεμένος.
1: Τι φωνή, τι άνθρωπος.
0: Το αφεντικό.
1: Τι παρουσία.
0: 1939 φεύγει από τη ζωή ο Sigmund Freud.
1: Κοίταξε, Freud, όχι ότι σε νοιάζει και η γνώμη μου.
0: Έτσι.
1: Αλλά εμένα έπεσες στα μάτια μου, σε είχα ψηλά.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου σε αυτό που λέμε ψυχολογικός αγώνας.
0: Και κλείνουμε ότι το 2004 φεύγει από τη ζωή η αγαπημένη μας Δίδο Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας. Έχει γράψει τα ματωμένα χώματα.
1: Προσωπικότητα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να απολαύσουμε. Έχουμε Sia, Fleetwood Mac και Scorpions που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Scorpions στην υπέροχη μπαλάντα του Wind of Change εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη ωραία φέρνει μια ατμόσφαιρα λέει που ζητά περισσότερη ισορροπία, καθαρότητα και προσεκτικές κινήσεις. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Τα βράκια υποχρεώσεις αυξάνονται και χρειάζεται να βάλετε προτεραιότητες ώστε να μην εξαντληθείτε. Για τους διδύμους, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο και σας δίνει ευκαιρίες να εκφραστείτε. Καρκινάκια, η προσοχή σας στρέφεται σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σας ασφάλεια. Η ονταράκια, η κοινωνική σας ζωή αποκτά μεγαλύτερη κινητικότητα και μπορεί να προκύψουν συναντήσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε ορισμένους ανθρώπους. Για τους παρθένους, η μέρα σας ζητά να ξεχωρίσετε το πραγματικά σημαντικό από όσα απλώς αποσπούν την προσοχή. Ζυγαία, η μέρα σε βοηθάει να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεσαι με τους άλλους. Για τους σκορπιούς, κάποιες σκέψεις που αποφεύγατε τελευταία ζητούν πλέον την προσοχή σας. Το ξότι η ανάγκη σας για αλλαγή και ανανέωση γίνεται πολύ πιο έντονη. Εγώ και ρε, μια επαγγελματική προσωπική υπόθεση μπορεί να σας αναγκάσει να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα. Υδροχοάκια, η μέρα ενισχύει την ανάγκη σας να κάνετε τα πράγματα με το δικό σας τρόπο. Και για τα ψαράκια σας, και για τα ψαράκια μας, τέλος, χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση για να ακούσετε καθαρά τι πραγματικά θέλετε.
0: Πολύ ωραία, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και ξέρεις, όταν ψωνίζεις ψάρια από τα Lidl, ότι πέρα από ότι είναι πεντανόστιμα, είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
2: Τα ψάρια στα αγαπημένα μας Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε εμάς ολόφρεσκα, και έτσι ξέρουμε ότι το ψάρι που απολαμβάνουμε είναι και ψάρι που εμπιστευόμαστε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λατρεμένο ντουέτο, Ariana Grande, The Wicked, Save Your Tears, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης και στο ήξερες ότι σήμερα σε αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Όσο τους μισώ αυτούς τους τίτλους, τόσο μου αρέσει να τους λέω.
1: Δηλαδή, εντάξει, όλο αυτό κανείς δεν το θυμάται, παιδιά. Ναι. Πείτε έναν αριθμό, το Υπουργείο 743.
0: Μπράβο. Με απλά λόγια, το gov.gr σήμερα, ναι, από τις 11 το βράδυ μέχρι. Από τις 11 μέχρι και τις 12 για μία ολόκληρη ώρα δεν θα είναι σε λειτουργία. Το λέω σε περίπτωση.
1: Αλλά 11 με 12 τώρα ποιος έχει καηλία να μπει στον κόβ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Βραδιάτικα. Δείτε μια ταινία στον κόβ, θα μπείτε.
0: Μπορεί να σε σταματήσει, ξέρω παράδειγμα, η τροχιά για έλεγχο το βράδυ που είσαι έξω και να θες να δείξει την ταυτότητά σου.
1: Εμένα, αν με σταματήσει η ένστολη αρχή για έλεγχο, ναι, θα καθίσω να του πω 2-3 πράγματα που θέλω, τα σκέφτομαι καιρό. Να συνετίσουν τους άλλους ενστόλους αρχής,
0: ναι,
1: λίγο τις ομάδες εκεί έξω που κυκλοφορούν, γιατί νιώθω απροστάτευτη.
0: Γιατί?
1: Απροστάτευτη νιώθω.
0: Γιατί
1: προχθές κοιμόμουνα, δεν ενοχλούσα κανέναν, ναι, και από το πουθενά άρχισα να σκάνε πυροτεχνήματα.
0: Ναι.
1: Τι γιορτάζαμε, δεν ξέρω.
0: Κάτι θα ήταν, ποιος ξέρει.
1: Έτσι από το πουθενά.
0: Κάνα μαγαζί θα έχει γενέθλια.
1: Ναι, αλλά εγώ τρώω. Πού καλέ εδώ πάνω, μαλακοπή.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ όμως τρόμαξα, ξύπνησα και μετά ξανακοιμήθηκα 4:20 και ήρθα εδώ για πρωινό στις 6:30.
0: Τέλεια.
1: Νιώθω απροστάτευτη. Ας τολμήσουν να με σταματήσουν. Κάντε, σταματήστε με.
0: Μην ξεχάσεις να τραβήξεις βίντεο, αυτό σου λέω μόνο.
1: Όχι, θα το βάλω να γράφει.
0: Έτσι.

0: Μαντόνα και Holiday εδώ στο πρωινό Velvet. Γιατί όχι, κάποιοι κάνουν για το Σεπτέμβριο και το νόμιμο για διακοπές.
1: Καλέ, ναι, κάποιοι στον κόσμο έχει καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Γιώτα. Ναι, με έπιασε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν προσπαθώ καν να το κρύψω. Θα με ανέχεις την κρινιάρα και βραχνιασμένη.
0: Ναι, μωρέ, αρρώστησε το κορίτσι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έρχομαι εγώ έτσι. Δεν πειράζει, μην και μείνει θέση αυτή χωρίς κολλή πάνω. Τέλος πάντων.
0: Τι τέλος πάντων, εγώ τη Σοφία λυπάμαι που.
1: Σε παρακαλώ που κάθισε μέχρι τις 9 και με έλεγε και με έλεγε και με έλεγε. Σε κάποια στιγμή λέω, α, φύγε. Και έφυγε.
0: Κρίμα το κορίτσι, ήρθε, σου φτιάξε σούπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη έβαλε στην ψυχή να τη φτιάξει ένα καφέ.
1: Θα έλεγα. Τέσσερις γεύσεις ήθελα να δοκιμάσει. Τέσσερις καφέδες σε έφτιαξα. Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω το μεγαλύτερο ψέμα. Εμένα με στεναχώρησε αυτό που διάβασα και έμαθα. Όχι ότι θα σταματήσω να πίνω, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει με ένας από τους μεγαλύτερους μύθους, το αλκοόλ δεν σε ζεσταίνει τις κρύες νύχτες του χειμώνα.
0: Σε ζεσταίνει.
1: Δεν σε ζεσταίνει. Όταν βρισκόμαστε, λέει, σε ψυχρό περιβάλλον, ο οργανισμός ενεργοποιεί έναν φυσικό μηχανισμό επιβίωσης.
0: Mm-hmm.
1: Προκαλεί συστολή στα αγκία. Τα λέω τώρα μπακάλικα, έτσι, και το διάβασα πριν.
0: Mm-hmm.
1: Στενεύει τα αιμοφόρα αγκία, τέλος πάντων, κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, και με αυτόν τον τρόπο στέλνει τη ροή του ζεστού αίματος στα ζωτικά όργανα, που είναι καρδιά, εγκέφαλος, όποιος έχει εγκέφαλο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και πνεύμονες, για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σταθερή. Θέλουμε 37 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Το αλκοόλ λοιπόν έρχεται και τα ανοίγει τα τέτοια. Τα ανοίγει τα αγκία. Πολύ. Και ρέει το ζεστό το αίμα παντού στην επιφάνεια του δέρματος. Γι' αυτό κοκκινίζουν τα μαγουλάκια και νιώθεις άμεση την αίσθηση της ζεστασιάς. Αυτή όμως η επιφανειακή ζεστασιά είναι εντελώς παραπλανητική. Το δέρμα μας είναι γεμάτο από θερμοϊποδοχείς που καταγράφουν την ξαφνική αυτή αύξηση στην επιφάνεια και στέλνουν σήμα στον εγκέφαλο ότι ζεσταθήκαμε. Ενώ στην πραγματικότητα έχει κλέψει το αλκοόλ πολύτιμη θερμότητα από τα ζωτικά μας όργανα.
0: Να την κλέψει.
1: Και γι' αυτό μας κάνει και λίγο αποσυντονιζόμαστε και είμαστε σε φάση.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα βέβαια, αν είναι χειμώνας, είναι βραδάκι, και έρθεις και μου πεις, θες ένα ουισκάκι λίγο έτσι να. Δεν θα σκεφτώ, έλα ρε, μπάμερ, δεν θέλω να πάει.
0: Άκουσα στο πρωινό ότι δεν χρειάζεται να σε.
1: Θα πιω ουίσκι. Και όπου πάει το θερμό το αίμα, θα το υποστώ.
0: Παίζει ρόλο και η ψυχολογία τώρα, εντάξει.
1: Μας τα έχετε κλέψει όλα. Παρατήστε μας.
0: Πάρα πολύ ωραίο info αυτό, να το ξέρουμε, να το γνωρίζουμε.
1: Γιατί η στήλη είναι συγκλονιστική.
0: Ωραίο.
1: Πόσα πράγματα έχω μάθει.
0: Ναι, ναι. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
6: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
13: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Γιώτα, τον Παναγιώτη, τη Ρούλα, τη Μαρία, τον Μιχάλη, τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο και την Εύφη.
0: Για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή προβλήματα έχουμε από το ρεύμα δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο για Νεάπολη και μετά στο ύψος της Τριανδρίας Τούμπας, όπου και εδώ το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά έχει αρκετές καθυστερήσεις. Στην Κωνσταντίνου Καραμολή, ωραία γιατί όχι. Στους φωτεινούς σηματοδότες από Βούλγαρη μέχρι σχεδόν από ό,τι βλέπω και Μάρκου Μπότσαρη έχουμε καθυστερήσεις. Καλά κινείται η Βασίλης Όλγας. Όσο πλησιάζεται όμως προς το φανάρι της Χάνθα έχουμε καθυστερήσεις και εκεί. Καλή κίνηση στην Εγνατία, καλή και στην Τζιμισκή. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και λίγο στην άνοδο έχουμε προβλήματα. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά Λεωφόρος Ιδροποτάμου Μαρίνου Αντίπα και Καρολίκη Δημητρίου με Μεγάλο Αλεξάνδρο, εκεί έχουμε μικρή καθυστέρηση. Και το φανάρι το κλασικό στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή θα είναι στους αιώνες των αιώνων με κίνηση συνεχώς. Όταν επιστρέψουμε, ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάμε σούπερ μάρκετ αν θέλουμε να αποφύγουμε περιττές αγορές?
1: Τέλειο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Beyoncé στο υπέροχο Hello, εδώ στο πρωινό Velvet. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πηγαίνουμε να κάνουμε τα ψώνια μας στο σούπερ μάρκετ και έτσι να αποφύγουμε περιττές αγορές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλοι το παθαίνουμε. Πάθει κάποια στιγμή, πας στο σούπερ μάρκετ και γυρνάς με πράγματα που δεν ήθελες, αλλά τα αγόρασες.
1: Ναι, αλλά κάπως χρειάζονται.
0: Χρειάζονται, λέμε.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Λοιπόν, δεν θα πάω σε εκπλήξεις, η πρωινή ώρα. Πολύ πρωί.
1: Ναι.
0: Λένε οι ειδικοί, όπως λένε στο Real Simple, γιατί το πρωί μας βοηθά να κάνουμε λιγότερες και πιο σωστές αγορές. Καθώς περνάει η μέρα, λέει, έχουμε ήδη πάρει αμέτρητες μικρές και μεγάλες αποφάσεις. Η λεγόμενη κόπωση αποφάσεων.
1: Αυτήν έχω εγώ.
0: Περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία η συνεχής λήψη αποφάσεων μπορεί να μας κάνει να δυσκολευόμαστε περισσότερο να αξιολογήσουμε νέες επιλογές. Το πρωί, λοιπόν, πηγαίνοντας ειδικότερα, αν έχουμε φάει και πρωινό, να είμαστε και χορτασμένοι.
1: Α, ξυπνήσω νωρίτερα.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν έχουμε κάνει, και λίστα, είναι πολύ σημαντικό η λίστα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο να μην κάνεις περιττές αγορές. Το απόγευμα, τελειώνοντας από τη δουλειά και είσαι κουρασμένη και στις αποφάσεις που έχεις πάρει αυτό, πας, έχει πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Κάνεις και γρήγορο, σε να σε τελειώσει να πάρω. Έτσι και παίρνεις πολύ.
1: Το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι
1: δεν το αναφέρει. Το εκπομπή. Τι να κάνω.
0: Δεν το αναφέρει πουθενά.
1: Να στείλω κάποιον να πάει. Έχω. Μονόδρομος είναι παντού. Όλο αυτό.
0: Μπορείς να κάνεις αγορές το Σάββατο και τις καθημερινές αγορές που θέλεις να στέλνεις κάποιον ή κάποια που το πρωί, ας πούμε, παράδειγμα. Μπορεί 7 η ώρα να είναι στο.
1: Κοιτάει το. Το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Που είναι όλοι. Όλος ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ.
0: Το πρωί. Το πρωί αυτό λέω.
1: Εγώ λέω να τα παραγγέλνω σπίτι.
0: Ω, και αυτό καλό.
1: Γιατί εκεί
0: σωστό.
1: Τώρα, ας πούμε, ναι, και πολλά δεν τα βρίσκω και όλα βαριέμαι να τα ψάξω. Οπότε παίρνω τα εντελώς απαραίτητα και μου τα ανεβάζουν κιόλας. Εγώ δεν έχω ασανσέρ. Εκείνη
0: μάλιστα,
1: η μαγεία η δική μου.
0: Ωραίο.
1: Τα παραγγέλνω σπίτι και σώνε.
0: Ωραίο.
1: Λέω στην πόρτα και ένα. Συγγνώμη, το γονατό. Δεν είναι καλά. Γι' αυτό τώρα. Χίλια συγγνώμη. Όχι, εννοείται.
0: Είσαι σατανάς, μεγάλο.
1: Συγγνώμη κιόλας.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Bruno Mars, Green Aid, εδώ στο πρωινό Velvet. Και έλεγα πριν εκτός αέρα στην Αναστασία ότι είναι από τα λιγότερο τραγούδια που μου αρέσουν το Bruno Mars. Η Αναστασία το λατρεύει.
1: Το λατρεύω, γιατί είναι από τα πρώτα του που έμαθα, που τα τραγουδάω με δάκρυα στα μάτια χωρίς να πενθώ.
0: Αφού είσαι πολυμοχαρή.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να είχαν τώρα μια χειροβομβίδα. Λοιπόν, ναι. Βρήκα τέλειο άρθρο για το νούμερο ένα λάθος, λέει, που κάνουμε όταν ο άλλος κατεβάζει ρολά μετά από καυγά. Λεγόμενο silent treatment.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω χειρότερο από αυτό το πράγμα.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μπορώ να αντιμετωπίζω ανθρώπους. Γιατί καταρχάς λατρεύω τους καυγάδες. Δεν μπορώ να αντιμετωπίζω ανθρώπους, ναι, είτε σε φιλία είτε σε έρωτα,
0: ναι,
1: που κατεβάζουν ρολά και θέλουν χρόνο να το σκεφτούν. Μα εκείνη τη στιγμή συμβαίνει. Δηλαδή θα το διαιωνίζουμε.
0: Ναι.
1: Θα το ευχαριστώ Δήμητρα. Λαοθάλασσα στο Viber, περαστικά στο κορίτσι μου. Και η Γιώτα λέει δεν σε σκεπάζει. Ποιο να με σκεπάσει. Έχουν στεναχωρηθεί όλοι. Στείλτε λίγη κοτόσπα, δεν θέλω κανένα να με σκεπάζει τα βράδια. Λοιπόν, και εξηγεί το άρθρο,
0: ναι,
1: ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην τακτική της σιωπής, το silent treatment,
0: yes,
1: και όταν ένας άνθρωπος όντως θέλει λίγο να μετρήσει μέχρι το 10 πριν σου απαντήσει, για να μην μπει λόγια που το,
0: ναι,
1: θα
0: ωραία,
1: το μετανιώσει μετά.
0: Για πάμε.
1: Παιδιά, είναι η δήλωση.
0: Α,
1: τόσο απλά τα πράγματα.
0: Τι δήλωση?
1: Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν το κάνει επίτηδες χειριστικά, δεν σταματάει επίτηδες χειριστικά να σου μιλάει για να σε τσιτώσει,
0: mm-hmm,
1: θα γυρίσει και θα σου πει χρειάζομαι λίγο χρόνο, το δηλώνει, θέλω λίγο χρόνο τώρα να ηρεμήσω, δεν φεύγω,
0: μάλιστα,
1: σε αγαπάω,
0: mm-hmm,
1: δεν θα απομακρυνθώ, απλά δεν θα σου απαντήσω να μην σε πω τίποτα στα γαλλικά και το μετανιώσω,
0: mm-hmm.
1: Είμαι ακόμα εδώ, σου λέει,
0: μάλιστα,
1: οπότε εσύ τι πρέπει να κάνεις, ας πούμε, να κουλάρεις.
0: Υπομονή, γιατί η υπομονή είναι αρετή.
1: Ναι, γιατί άμα δεν κουλάρεις, εγώ ας πούμε, όταν μια φορά...
0: Τιμάζεται, ναι, για πες.
1: Ναι, που είχε γίνει και highlight.
0: Ναι.
1: Μια φορά δεν κούλαρα.
0: Mm.
1: Και πήρα 79 τηλέφωνα και πήγα από εκεί. Το θυμάσαι, με τα αμύγδαλα. Αλλά πρόσεξε, δηλαδή δεν έδωσα χρόνο. Τρελάθηκα. Πήγα πρώτα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: πήρα νεράκι και αμύγδαλα και μετά πήγα από εκεί. Γιατί λέω έτσι, σε θες χρόνο, θα τον έχεις. Θα περιμένω όσο θέλω νερό και αμύγδαλα για την επιβίωσή μου. Αυτό ας πούμε, δεν το λες και σωστό. Θα το ξανά έκανα βέβαια, αλλά δεν το λες και σωστό. Τώρα λίγο βαριέμαι, η βενζίνη έχει πάει 2,20, δεν ξέρω αν θα το ξανά
0: έκανα. Αν γίνει με επιτυχία, γιατί να μην επαναληφθεί.
1: Γιατί η βενζίνη έχει πάει 2,20, γι' αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τώρα θα γίνομαι αυτή που θα κατεβάζω γόρολα. Αλλά ναι, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, παιδιά. Η δήλωση, να το θυμάστε.
0: Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνώ. Αγνώ είναι στη φύση του.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Η ώρα είναι 8.30.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
15: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
14: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. The best hits ever.
3: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Δεν θα σταματάμε να το λέμε πόσο σημαντικό είναι να παίρνεις φρούτα και λαχανικά τα οποία να ξέρεις ότι είναι φρέσκα και εγγυημένα και που θα τα βρεις εννοείται στα Lidl.
1: Τα οποία αγαπημένα μας Lidl τώρα δίνουν και φουλεγγύηση. Έτσι. Γιατί αν δεν μείνουμε ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά, μας επιστρέφουν πίσω την αξία τους στο full.

0: Λατρεμένος, αγαπημένος Jack Savoretti, What More Can I Do, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Και τη Δευτέρα ο Γιώργος Λιάγκας, γιατί έγινε ένα σούσουρο μεγάλο στο social, βγήκε με βαμμένο μαλλί στην εκπομπή.
1: Ρε παιδί μου τώρα.
0: Χθες Τρίτη.
1: Τι χρώματα έβαλε.
0: Βγήκε κανονικά, ξέρω εγώ.
1: Μαύρο. Πρέπει να το δω τώρα αυτό. Ναι, Λιάγκας. Ναι.
0: Τον έκραξε και ο Ουγγαρέζος στην πρωινή του ραδιοφωνική εκπομπή χθες το πρωί, στο πρωινό της Τρίτης. Και ακολούθησε ο εξής διάλογος χθες για να ακούσουμε.
2: Με έκραξε το πρωί ανελέητα.
3: Το φέρει κουβέντα, Γιώργη, δεν το κάναμε με σκαλέτα.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι να σου πω κάτι.
3: Αφού το λένε στα social media τώρα, γιατί να μην το πούμε και εμεί ω πλάκα. Ο Ηλίας το πέρα.
2: Μα είναι κάτι όμως που δεν το έχω κρύψει. Έχουν γκριζάρει κρόταφή μου και τους περνάω μια μπουγίτσα μικρή. Το παραπήγαμε χθες. Όμως το βέβαιο. Κάθισα χθες, παιδιά, και πλαινόμουν μία ώρα έτσι και τα λοιπά.
3: Δηλαδή είναι ικανά τα σχόλια να σε κάνουν να ξεβάσεις.
2: Όχι, δεν μ' άρεσε εμένα η εικόνα μου. Τα σχόλια χέστηκα.
3: Μπράβο.
1: Άρα. Δεν τα έβαψε με κανονική βαφή.
0: Τα πέρασε μια μπογιάλη, κάτι.
1: Λογικά κάνα χρώμα σαμπουάν. Κάτι. Γιατί όσο και να πλένεσαι και να τρίβει, δεν φεύγει η βαφή από τον. Θα είχαμε μείνει εμεί με τι λευκέ μέχρι το γόνατο.
0: Ναι, αλλά για το social.
1: Εντάξει, τώρα ναι, είχε αλλά έτριβε δύο ώρε του κροτάφου σου χθε.

0: Μπέκ, Λάουρα Νοντζέ, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Λοιπόν, επειδή αρκετά ασχοληθήκαμε με τον έρωτα και τις σχέσεις.
0: Θα το παρατήσουμε τώρα.
1: Και είστε και άνθρωποι που μπορεί να είστε μετά από διαζύγιο και να μας ακούτε, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια,
1: όσοι είμαστε γύρω στα 30 και δεν έχουμε παντρευτεί, συγχαρητήρια, γλιτώσατε το πρώτο διαζύγιο. Κοινά λάθη, οριακά μοτίβα που συμβαίνει στο dating μετά το διαζύγιο. Γιατί εμείς είμαστε πρωινό που ασχολείται με τον έρωτα γενικά. Δεν μας νοιάζει τι ήσασταν και τι είχατε. Να ξαναερωτευτείτε.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο 1, επαναλαμβάνουμε τα ίδια μοτίβα. Το οικείο μπορεί να μας δημιουργήσει ασφάλεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι μας κάνει και καλό. Αν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου που σου θυμίζει πάρα πολύ έντονα τον την πρώην σου, σου έχω κακά νέα. Δεν θα έπρεπε. Αξίζει να αναρωτηθείς γιατί συνεχίζεις και έχεις αυτό το μοτίβο, αυτή τη λούπα.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2 είναι ο αντίποδας. Ψάχνω ακριβώς το αντίθετο του πρώην
0: ή της πρώην.
1: Αν στο άλλο άκρο.
0: Αυτό το είδαμε το ένα, πάμε στο άλλο.
1: Τι να κάνεις δηλαδή τώρα. Ο, η πρώην μου ήταν έτσι, επομένως τώρα θέλω κάποιον εντελώς διαφορετικό.
0: Κάτι διαφορετικό.
1: Σκέψου όμως ότι αν σου έρθει κάτι εντελώς διαφορετικό, εσύ θα είσαι εντελώς διαφορετικός για να το κάνεις. Check-in στη ζωή σου.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω, προβληματίζομαι φωνακτά. Αφήνουμε τη χημεία να τα αποφασίσει όλα. Η χημεία από μόνη της δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να φωνάζω, ενοχλώ τα κορίτσια.
0: Υπάρχει όμως.
1: Υπάρχει, αλλά πρέπει να κοιτάτε και άλλα πράγματα.
0: Όπως...
1: Όχι επειδή κάνετε συγχρονισμένα στο κρεβάτι. Χαίρεστε και νομίζετε ότι η χημεία θα σας λύσει όλα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, γιατί πάνω εσύ κάτω, πάνω εσύ κάτω. Λίγο. Μιλήστε λίγο παραπάνω με τους ανθρώπους γύρω σας. Ξέρεις κάτι, είναι σαν βροντόσαυρος, τον συχαίνομαι, δεν έχει όνειρα, μου φέρεται σκατά, αλλά η χημεία μας είναι εκπληκτική. Πρώτη φορά έχω τέτοια χημεία. Με φτύνει, αδιαφορεί, δεν ξέρει ότι υπάρχω, δεν έχουμε κοινό όραμα ευτυχίας, δεν θέλει σχέση, αλλά η χημεία μας είναι τρομερή. Τι να σου πω, μπράβο. Να σου πω τρία ζήτω. Δηλαδή, και που με οδηγεί στο τελευταίο κοινό λάθος, ότι ερωτεύεστε και καψουρεύεστε την προοπτική. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει κάποιος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο σχόλιο και για ανθρώπους που κάνουν dating και χωρίς διαζύγιο.
0: Ναι.
1: Γενικά στο dating δεν ερωτευόμαστε την προοπτική. Ο άλλος σου δείχνει φόρο παρτίδα τι είναι, ποιος είναι. Πάρτο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρε την πληροφορία και κρίνε την. Μην την οραματίζεσαι κάπως διαφορετικά. Χάνουμε χρόνο. Παιδιά, χάνουμε χρόνο. Χάνουμε πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, σας δίνουμε λίγο χρόνο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
9: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
24: Καλημερούδια στη Χριστίνα που μας ακούει από τη Βέρεια.
1: Καλημέρα.
24: Κάτι έχει Βέρεια, Ρεβανή. Ναι, κάτι έχει ωραίο. Ναι,
1: ναι. Έχει πολλά ωραία.
24: Καλημέρα στην Έλενα, τη Σοφία, τη Χριστίνα, τη Μαρία, τη Δήμητρα και τη Γιώτα. Και πόσο μου αρέσουν, παιδιά, οι ακροάτριές μας, γιατί οι μισές είναι σε φάση. Αχ, Αναστασάκη μου, δεν σε σκεπάζει καλά το βράδυ. Και οι άλλες 2-3 είναι σε φάση. Αχ, βρε, τι σε νοιάζει να σε σκεπάζει. Σκοπός είναι να σε ξεσκεπάζει. Και έχω πεθάνει. Έχω γελάω μόνη μου σαν την τρελή. Με στην αρρώστια μου.
1: Αχ, λοιπόν, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Στην περιφερειακή ρεύμα, δυτικά προς ανατολικά, είμαστε σχεδόν σημειωτών από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο Γενάπολη και μετά από Τριανδρία μέχρι και σχεδόν την έξοδο Γιαμουδανίων. Ειδικότερα εδώ στο ύψος Πηλαίας Πανοράματος γίνεται κακός χαμός, όπως και εκεί στην Πρασακάκη, στην Τζον Κένεντι. Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα αυξημένη κίνηση. Καλά κινείται η Βασιλή Σόλγα. Πολύ καλή κίνηση έχουμε στην Εγνατία. Περισσότερη κίνηση έχουμε στη Τζιμισκή. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη στα Κόκκινα. Στην 26η βλέπω πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως επίσης και στη Λεωφόρο Δροποτάμου. Το φανάρι στο Κορδόλιο επίσης στην εσωτερική περιφερειακή βρίσκεται στα κακά του χάλια. Οπότε, όταν επιστρέψουμε και για τις μεν φίλες σου και για τις δε, σύμφωνα με την ειδικό.
24: Γυναίκα,
1: με
24: δηλαδή,
1: την ειδικό, βασικά πει. Παράπονα των ανδρών από τις σχέσεις τους.
24: Και είχαμε έναν καηλέ τώρα,
1: Μιλάει επιστήμον.
24: Κι εγώ απαντάω. Κι εγώ επιστήμη.
1: Ανάδεμα σε.

ακούτε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από τα Buzz, Wonder Where You Are, εδώ στο πρωινό Velvet. Και αν αναρωτιέστε, κορίτσια, ποια είναι τα παράπονα των ανδρών από τις σχέσεις τους,
1: ναι,
0: θα μας δώσει την απάντηση η Dr. Samantha Rodman.
1: Ναι, τους έψαξα.
0: Κλινική ψυχολόγος με κεντρικό αντικείμενο δράσης στις σχέσεις ενηλίκων.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία λέει προφανώς κάθε σχέση είναι διαφορετική, λέει, και έχει τη δική της δυναμική.
1: Καλά, λέει.
0: Αλλά με τον καιρό έχω παρατηρήσει, λέει, πως συγκεκριμένες κοινές συμπεριφορές υπάρχουν σε κάθε ζευγάρι,
1: ναι,
0: και επικεντρώθηκε στην πλευρά των ανδρών και τα παράπονα που έχει εντοπίσει που κάνουν περισσότεροι άνδρες στις συνεδρίες μαζί της.
1: Πίκμη δηλαδή η Σαμάνθα. Ναι. Να την επιλέξουν. Κανακεύει τα αγόρια.
0: Νούμερο ένα. Ναι. Δεν δείχνει καθόλου ενδιαφέρον για εμένα πια. Λένε
1: η κοπέλα.
0: Ναι. Λοιπόν. Η συγκεκριμένη φράση, λέει, από πολλούς μπορεί να μεταφραστεί μόνο σεξουαλικό παράπονο, μα αγγίζει περισσότερα κομμάτια της ζωής ενός ζευγαριού. Αρκετοί είναι οι άνδρες, λέει, που δεν σε ανασχετούν επειδή οι γυναίκες τους δεν τους δείχνουν πια κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λέει. Mm. Νούμερο 2. Έχει πάρα πολύ άγχος πάντα.
1: Κοίταξε τώρα, Κώστα. Θα σε πω, Κώστα.
0: Πες τον Κώστα.
1: Άμα είσαι ένα παράσιτο που δεν κάνεις τίποτα και πρέπει μια γυναίκα να είναι λειτουργική μέσα στη σχέση και για την ίδια και για σένα, μάντεψε για ποιον λόγο έχει άγχος.
0: Ναι, μάντεψε. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Δεν διασκεδάζουμε, λέει, πια. Υπάρχει πάντα βιασύνη. Στη σημερινή κοινωνία οι γυναίκες, λένε, έχουν μια απίστευτη πίεση να κάνουν τα πάντα σε συγκεκριμένες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Παίζει για ρόλο εδώ πέρα και η οικογένεια, τα παιδιά κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
1: Γιατί ο Κώστας και στα 55, αν το αποφασίσει, ένα παιδάκι μπορεί να το φυτέψει, παιδιά. Η Ελένη. Αν στα 55 πει «Oh my God, να είχα τώρα ένα», δηλαδή είναι σοκαριστικό σαν πληροφορία που σας το δίνω, αλλά ναι.
0: Και κλείνει, Σαμάνθα, με το τελευταίο που το θεωρώ και το κορυφαίο. Δεν προσέχει πια τον εαυτό της.
1: Μα θα φάω το μικρόφωνο. Γιατί τώρα αν ήμουν Φάνης Λαμπρόπουλος, ο Βασίλης ξέρει, θα μπορούσα να βρίσω με την ησυχία μου.
0: Ναι, αλλά εμείς τρώμε τα πρόστιμα, ο Λαμπρόπουλος δεν τρώει, να τα πούμε και αυτά τα παράπονα.
1: Επειδή δεν είμαι και πρέπει να βγάζω καινούργιες λέξεις για τις βρισχές που χοροπηδάνε αυτή τη στιγμή στον εγκέφαλό μου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που αποδίδεται και στις δύο πλευρές η εμφάνιση.
0: Σωστό.
1: Και είναι υπόκειται σε εξαιρετικά συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, δεν προσέχει την εμφάνιση με δεν προσέχει την εμφάνιση, έχει διαφορά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα, μην είστε γουρούνια. Αυτό είναι το πιο ευγενικό που μου βγήκε να πω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ροζαλίν στο υπέροχο Snap εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε τις ζωδιακές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μια μέρα ωραία που φέρνει μια ατμόσφαιρα που ζητά περισσότερη ισορροπία. Για τους κρυούς σήμερα σας καλεί να στραφείτε περισσότερο προς τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Τα βράκια, υποχρεώσεις αυξάνονται και χρειάζεται να βάλετε προτεραιότητες. Για τους διδύμους, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο και σας δίνει ευκαιρίες να εκφράσετε τις ιδέες σας. Καρκινάκια, η προσοχή σας στρέφεται σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σας ασφάλεια. Για τους λέοντες, η κοινωνική σας ζωή αποκτά μεγαλύτερη κινητικότητα και μπορεί να προκύψουν συναντήσεις που θα αλλάξουν το τοπίο. Παρθενάκια, η μέρα σας ζητά να ξεχωρίσετε τα πραγματικά σημαντικά από αυτά που απλώς σας αποσπούν την προσοχή. Για τους ζυγούς, η μέρα σας βοηθά να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους. Για τους, αυτή ήταν η ζυγή. Για τους σκορπιούς, κάποιες σκέψεις που αποφεύγατε τελευταία πλέον ζητούν την αμέριστη προσοχή σας. Το ξωτάκια, η ανάγκη σας για αλλαγή και ανανέωση γίνεται εντονότερη. Εγώ και ρε, μια επαγγελματική προσωπική υπόθεση μπορεί να σας αναγκάσει να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα. Υδροχοάκια, η μέρα ενισχύει την ανάγκη σας να κάνετε τα πράγματα με το δικό σας μοναδικό τρόπο. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και λιγότερη πίεση για να ακούσετε καθαρά τι πραγματικά θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533, 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάθε φορά που προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά να βρίσκουμε τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλουμε. Και αυτή ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να μας προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών.
2: Και τώρα με συγκλονιστική φουλεγγύηση, που τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Μαντόνα στην τραγουδάρα Sorry, εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εννοείται το καλύτερό τους έχουν πια οι δημοσιογραφικές εκπομπές. Τόσο καιρό μετά συνεχίζουν και ασχολούνται με τον Μαζονάκη.
1: Εντάξει, τι θα κάνω.
0: Βούτυρο στο ψωμί τους. Μέσα σε αυτούς και η εκπομπή ρεπορτάζ τώρα του Open.
1: Ναι.
0: Εκεί που φέτος είναι η Άρια Καλύβα.
1: Yes.
0: Έτσι, και χθες τα πήραμε τον Οικονομόπουλο. Για να ακούσουμε λίγο.
2: Άκουσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είπε ότι τον τελευταίο μήνα με καλούσε στο τηλέφωνο ο Γιώργος Μαζονάκης και δεν το σήκωνα και έχω τύψεις. Αλήθεια τώρα. Και εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσω το αλληλεϊκό τρόπο. Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Σε καλεί δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζονάκης και δεν βρίσκεις ούτε 5 λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ποιος είσαι ρε μεγάλε? Υπάρχει και μια ιεραρχία στον χώρο της νύχτας. Ποιος είσαι ρε μεγάλε?
1: Πού έχει εκπομπή?
0: Στο Open. Είναι.
1: Πάνελ.
0: Πάνελ.
1: Μια ζωή πάνελ, μωριάρια. Μια ζωή πάνελ θα είσαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει. Είναι τόσο πάλι υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή έτρεχε κάθε μέρα, ξέρω εγώ, σε συναυλίες. Αρρώστησε. Είχε τους γονείς του να τους προσέχει. Ναι, υπάρχει πιθανότητα να μην απαντήσει κάποιος στο τηλέφωνο. Ισχύει. Ναι, επί ένα μήνα. Ισχύει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Κακός για... που το είπε βέβαια για μένα δημόσιο, άλλο αυτό.
0: Ναι,
1: που το
0: ναι.
1: Γύρισε και το είπε, ενώ έφυγε μόλις ο άνθρωπος.
0: Για να πουλάμε, για να ανέμουν τα νούμερα είναι όλα.
1: Αλλά τέλος, το τι να είναι.

0: Σαντάνα και Ρομ Τόμας στο Smooth εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Είναι Βασίλη και Αναστασία. Παιδιά, τι ζω με αυτό το κορίτσι κάθε μέρα. Τη ζω. Έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία τώρα που δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί κάτι παραγγείλει, κάτι έχει έτσι, κάτι. Και... λοιπόν, ευκαιρία να δώσουμε λοιπόν Λαβή Jewelry, τα κοσμήματα που αγαπάμε και τα ευχαριστούμε θερμά, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να σας δίνουμε δωροπιταγή 20 ευρώ καθημερινά, την οποία εξαργυρώνεται, προσοχή, στο κεντρικό κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, ένα από τα 8 σε ολόκληρη την πόλη, σίγουρα κάποιο κοντά σας. Και να πω επίσης και αυτό, ότι από την ώρα που θα κερδίσετε έχετε ένα μήνα περιθώριο για να εξαργυρώσετε την επιταγή σας. Πώς θα κερδίσετε? Στέλνετε στον αριθμό Viber του σταθμού μας 6931-968-968, Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα. Και πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να κλείσουμε και την τρίτη μας ώρα. Επιστρέφουμε παρά αυτά.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops. Για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
0: Παρόντας και στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
15: Καλημερούδια στην Όλγα, το Θοδωρή, την Άσια, την Ξανθήπη, την Ελισάβετ, τη Ραφαέλα και τη Μαρία.
0: Μη φύγει κανείς, όταν επιστρέψουμε, situationship. Πώς το ξεπερνάμε όταν δεν υπήρξε ποτέ επίσημη σχέση.

0: Can't take my eyes off you. Έτσι θα παίρνει τα μάτια σας από τα σχολικά είδη που θα βρείτε στα Mosaic Stores, εκεί όπου πραγματικά τσάντες για όλες τις ηλικίες, τετράδες, απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Λατρεμένα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλος Γωνίας στο κέντρο. Και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο για τη νέα σχολική χρονιά και όχι μόνο.
0: Situationship.
1: Αυτή η μάστιγα.
0: Αυτή η μάστιγα, ναι, που λες, παιδάκι μου, υπάρχει περίπτωση να λήξει ένα situationship και να μην το ξεπεράσω. Κι όμως, παιδιά, λένε δική γίνεται. Πώς το ξεπερνάμε, λέει, ενώ δεν υπήρξε ποτέ επίσημη σχέση. Δημιουργούμε απόσταση.
1: Σωστό.
0: Το πρώτο βήμα να δώσουμε στον εαυτό μας χώρο.
1: Ναι. Έτσι,
0: λιγότερη επικοινωνία, unfollow στα social media κτλ.
1: Μπλοκ από παντού. Άντε, τους κρατάτε κιόλας, δεν μπορώ.
0: Αποδεχόμαστε ότι μπορεί να μην πάρουμε ποτέ όλες τις απαντήσεις.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις απαντήσεις από τον άλλον για να προχωρήσεις μπροστά.
0: Έτσι, ούτως άλλως τα situationships συχνά τελειώνουν χωρίς καμία ξεκάθαρη συζήτηση.
1: Μπράβο.
0: Αναγνωρίζουμε ότι αυτό που ζήσαμε είχε σημασία. Δεν χρειάζεται μια σχέση να έχει τίτλο για να είναι σημαντική.
1: Η σημασία έχει μόνο για τον ψυχολόγο, πώς θα τα μεταφέρεις. Ναι.
0: Σταματάμε να εξειδανικεύουμε το τι θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Παιδιά, αυτό είναι η χειρότερη παγίδα. Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Είμαι. Το κάνω συνέχεια. Είναι τόσο κουραστικό. Μακάρι να ήμουν αλλιώς.
0: Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας.
1: Μην παραδώσετε, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει χρόνο. Συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να ξεπεράσουμε. Ναι. Η συναισθηματική αποφόρτιση ακολουθεί ένα πρόγραμμα δικό της.
1: Τώρα, αν είναι ένα situation 2 μήνες και κάθεσαι και το κλαις 2 χρόνια, ζήτα βοήθεια ειδικού.
0: Μπράβο. Περνάμε χρόνο με ανθρώπους που μας κάνουν καλό.
1: Τέλος πάντων. Ναι, οκ.
0: Τι ενίοτε, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, θα το πω τώρα, θυμήθηκα πάλι το πρωινό. Πήγε η Σοφία και ποια άλλη ήρθε να σου κάνω να σε κουράσει.
1: Οι φίλες μου, η Μαρίνη και η Σοφία.
0: Η Μαρίνη και η Σοφία. Λοιπόν, πήγαν τα κορίτσια, τις φτιάξαν τη σουπίτσα και όλα αυτά και κάποια στιγμή λένε ένα καφέ να πιούμε και γυρνάει.
1: Τέσσερις ήπιανε.
0: Και γυρνάει και λέει εδώ θα το πιείτε. Αυτό το εδώ.
1: Ναι, εγώ ήμουν άρρωστη όμως και πιάνε 4 καφέδες. Αυτό είναι, λέγεται κατάχρηση εξουσίας. Γιατί εγώ ήμουν αδύναμη και δεν μπορούσα να βάλω όρια. Και πιάνε 4, 9 και 10 φύγανε.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Σας αγαπώ.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε ότι βλέπουμε, λέει, τι μάθαμε από τη συγκεκριμένη εμπειρία.
1: Τι μάθαμε, ότι όλοι είστε ακατάλληλοι, παιδιά. Ότι επειδή δεν ψυχοθεραπεύεστε εσείς, την πληρώνουμε εμείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και σπουδαίο μάθημα.

0: ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
2: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
3: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 10,000 Maniacs, Because the Night, Unplugged εκτέλεση στην φοβερή αυτή εκπομπή του MTV. Νομίζω αυτό και τον Nirvana, το Smells Like Teen Spirit. Τέλος πάντων, ήταν οι δύο καλύτερες εμφανίσεις Unplugged ever. Έχουν ψηφιστεί.
1: Μπράβο στα παιδιά, τα Unplugged.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ποια είναι τα δύο ζωδιάκια που θα βγουν εξαιρετικά κερδισμένα από την Παντσέλινο του Σεπτεμβρίου? Σήμερα έχουμε 23 στις 26 του μήνα. Στο κρύο, πάνω από το κεφάλι σου.
0: Παρασκευή.
1: Ναι. Και μετά λέει την είσοδο του ήλιου στο ζυγό. Ναι. Αυτό το φεγγάρι δημιουργεί έναν έντονο άξονα ανάμεσα στην προσωπική επιθυμία και στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Είναι το λεγόμενο φεγγάρι της συγκομιδής.
0: Μάλιστα.
1: Και συνδέεται παραδοσιακά με αυτή την εποχή του χρόνου και αστρολογικά με τη συγκεκριμένη Παντσέλινο να φωτίζει ζητήματα που αφορούν την αυτοπεποίθηση και τις αποφάσεις.
0: Ποια είναι λοιπόν τα ζώδια?
1: Δύο ζωδιάκια στον αριθμό. Το νούμερο ένα είναι ο καρκίνος.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα από τα ζώδια που μπορεί να αισθανθούν, λέει, πολύ έντονα τη δυναμική της Παντσελίνου. Mm-hmm. Γιατί, λέει, σχηματίζει μια απαιτητική μεταξύ τους έτσι γωνία στο ζωδιακό κύκλο. Καρκίνος, φεγγάρι και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Για να έχει γωνία.
0: Okay.
1: Εδώ η έμφαση μπορεί να πέσει στην επαγγελματική πορεία. Θα πάρετε αποφάσεις για τις δουλειές. Είστε με μια βαλίτσα πίσω από την πόρτα, μερικοί καρκίνοι. Οι φιλοδοξίες και η ανάγκη σας να υπάρξει νέα ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική και επαγγελματική ζωή χορεύει τσιφτετέλη στα νεύρα σας. Και στα δικά μας, όσοι έχουμε να κάνουμε με καρκίνους. Και στο νούμερο 2 πάλι,
0: ναι,
1: το τελευταίο καιρό είναι σε κάθε λίστα και μου έχει σπάσει τα νεύρα.
0: Εγώ καιρός.
1: Είναι ο ζυγός.
0: Άχι το καλό.
1: Φτάνει
0: όντως,
1: πια.
0: Όντως.
1: Για τους ζυγούς μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις έχουν πραγματικά θέση στη ζωή τους.
0: Mm-hmm.
1: Το επόμενο διάστημα προσφέρεται για ειλικρινή συζητήσεις και επαναπροσδιορισμό ισορροπιών. Αυτές είναι δύσκολες λέξεις, παιδιά. Επαναπροσδιορισμό ισορροπιών με δύο ρο.
0: Ναι, ναι,
1: αν μια
0: ναι.
1: σχέση συνεργασία έχει μείνει για καιρό σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, έρχεται αυτό το φεγγάρι
0: mm-hmm.
1: και φέρνει στην επιφάνεια ό,τι δεν έχει φέρει τόσο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Άι να δούμε.
0: Σε καλή μεριά.
1: Άιντε να δούμε.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η ώρα είναι 10:30.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever. Hey.
16: Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και γιατί πρέπει να πας στα Mosaic Stores? Γιατί βρίσκεις τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, απίθανα σχέδια για χρώματα και το σημαντικότερο, όλες τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο, αγαπημένα Mosaic Stores, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Τον Ζεντάι στο Dance Monkey, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Να στείλουμε καλημέρα στα κορίτσια μας, ο Κούνη και στο κομμωτήριο. Στη Λία.
1: Καλημέρα, νεράιδες.
0: Η Λία, η Ελισάβετ και η Δήμητρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα με χαρά.
0: Είναι εκεί, σε περιπλούτα, έχω, πώς το λένε,
1: προσωπική εμπειρία.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, Βασίλης Μπισμπίκης, καλεσμένος χθες στην Σύσθη, έτσι. Το ρωτάει εσύ κάποια στιγμή, ας πούμε, εντάξει, δεν το ρωτούσαν για τη Βανδύ.
1: Καλά, κλειδωμένο.
0: Δεν φοβήθηκες που ήταν η Βανδύ, για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Όβο δεν σου έφερε το όνομά της.
3: Όχι.
2: Όχι, ε.
3: Όχι, όχι, δεν μου έφερε φόβο. Φόβο φαίνει ο έρωτας καμιά φορά, από μόνος του, γιατί χάνεις, όχι, όχι, χάνεις τη λογική σου με τον έρωτα. Οπότε δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, και να θέλεις να ελέγξεις τον εαυτό σου, δεν γίνεται όταν είσαι ερωτευμένος. Αν ελέγξεις τον εαυτό σου ερωτευμένος, δεν είσαι ερωτευμένος.
4: Σωστό, ναι.
3: Δεν είσαι φίλο.
1: Βάλε καφέ να σου
3: κάνει. Είσαι τρέλα, είσαι τρελό, είσαι άλογο. Δεν είσαι λογικό.
4: Καλύτερα μαζί σου και τρελό παρά μονάχο και λογικό.
3: Αυτό.
1: Τέλεια. Το έθεσε, βάλε και μια τσίφρα από κάτω και τη χρονολογία και άστο νεωρείται στου αιώνε των αιώνων να μείνει.

0: Με τους υπέροχους Pet Shop Boys και το Western Girls θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και...
1: ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μας. Άντε κλείσ' τους. Να φύγω, πάμε σπίτια.
2: Δεν σε μπορώ. Αύριο το πρωί.
1: Εγώ θα δω.
0: Αυτό κλειδωμένο το έχω.
1: Έχω βάλει ένα προσωπικό όριο στο διευθυντή μου και στο Βασίλη 9 και 20. Τώρα μου πει γιατί και 20. Έτσι το έχω βάλει.
0: Έλα από το νιώσει καλύτερα. Στο δίνω εγώ το περιθώριο. Το παίρνω πάνω.
1: 9 και 20 το βράδυ να σα πω ότι δεν θα έρθω. Άκου τι λέει. Έλα από το νιώσει. Θα δω. Θα δω τι θα κάνω, παιδιά.
0: Τέλος πάντων, εμείς ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Και να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αγκομαχούσα. Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας...
10: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Εδώ είμαι και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Πολύ ωραία δροσούλα τις τελευταίες ημέρες. Μας αρέσει αυτή η θερμοκρασία. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα δικά σας νέα και τα νέα της σημερινής ημέρας. Θα συγκεντρώνω και θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Για το ξεκίνημα, έχουμε Europe, The Final Countdown.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Είναι η Lady Gaga και το Αλεχάντρο εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης. Η οποία Lady Gaga έχει αποσυρθεί προς το παρόν γιατί απολαμβάνει τις πρώτες εβδομάδες της μητρότητας. Και προφανώς και χρειάζεται.

0: Κάπως έτσι μας άφησε και η ταινία του Michael Jackson με το Bad, και εννοείται περιμένουμε και το δεύτερο μέρος, και εννοείται περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα Oscar. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται κάποιες προτάσεις από τις εταιρείες παραγωγής και από τις ταινίες. Αλλά είμαστε εδώ στον 96,8 Velvet μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Προς το παρόν θα σας πω για μια παράσταση που έχουμε σήμερα στο Θέατρο Κήπου. Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν με τον Γιώργο Κωνσταντίνο και τον Θανάση Πατριαρχαία. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κλεινόμαστε μέσα στις αίθουσες, αλλά ακόμα υπάρχουν κάποιες παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν. Έτσι λέγεται η παράσταση και μας μεταφέρει στην Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας πολύ μοναχικός νεοϊορκέζος, ο οποίος έχει αποσυρθεί, αλλά θα έρθει σε επαφή με τον Θανάση Πατριαρχία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση. Στο Θέατρο Κήπου λοιπόν και σήμερα, και επιστρέφω σε λίγο με τότε, είναι το Άφρικα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι, άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Πριορίν από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Υπέροχος Phil Collins, In the Air Tonight, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα έχει αρχίσει να γίνεται μια προετοιμασία ήδη για τα βραβεία Όσκαρ, δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουν να προτείνονται και οι ηθοποιοί και οι ταινίες που θα είναι υποψήφιες. Τον Ιανουάριο θα ανακοινωθούν επίσημα υποψηφιότητες, διότι τα βραβεία θα γίνουν το Μάρτιο. Όμως ξέρουμε ήδη τουλάχιστον από την ταινία Η Οδύσσια ποιοι ηθοποιοί θα προταθούν για Όσκαρ. Ο Ματ Ντέιμον για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, η Αν Χάθαουεϊ και η Σαμάνθα Μόρτον, η οποία υποδίθηκε την Κίρκη, θα προταθούν για Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου. Τώρα μπορούν να επακολουθήσουν και άλλες υποψηφιότητες από τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά η παραγωγή ξέρει τουλάχιστον αυτές προς το παρόν.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
13: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand για κάθε απαιτητική ημέρα.
14: Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Είμαστε στο δεύτερο 60 λεπτό, πάντα παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαστε και με τη δροσιά και με τον ήλιο. Τι ωραίο συνδυασμός που είναι αυτός. Φθινοπορεινός συνδυασμός. Μου αρέσει πάρα πολύ το φθινόπωρο ως εποχή. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στο Viber του Velvet. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια, Foreigner και Urgent.

Υπέροχη Evanescence, My Mortal εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι θα υπογραφεί ένα σύμφωνο συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συγκεκριμένα με το τμήμα αρχιτεκτόνων, έτσι ώστε να γίνουν απαραίτητες μελέτες και να αποκατασταθούν, παύλα, αναπαλαιωθούν τα κτίρια, τα διατηρητέα που βρίσκονται στο συγκρότημα της περιοχής του ντεπό. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, να βγουν κάποιες άδειες, να βγουν κάποιες προκηρύξεις, όπως διαβάζω. Αλλά είναι τόσο κρίμα αυτά τα ιστορικά διατηρητέα κτίρια που κουβαλούν τόσο μεγάλη ιστορία, να μένουν έτσι παρατημένα, παύλα, εγκαταλελειμμένα. Οπότε μπράβο στο Δήμο και στο Απιθύτα για αυτή τη συνεργασία. Αμέσως τώρα, Μπελίντα Καρλάιλ, Heaven is a place on earth.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αγαπημένη Diana Ross, Upside Down, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Και σήμερα έχω στην παρέα μου τη ΔΕΗ, η οποία έρχεται να μας τονίσει ότι οι ιστορίες που έχουν αξία δεν είναι οι δικές της, αλλά είναι οι δικές μας. Και μάλιστα αυτές που ζούμε καθημερινά, αυτές που κάνουν την καθημερινότητά μας έτσι πιο όμορφη, πιο παραγωγική, πιο δημιουργική. Και αυτές επιλέγει διαχρονικά να στηρίζει η ΔΕΗ μέσα από έργα και πρωτοβουλίες και για τα νοικοκυριά και για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. DEI.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Σε λίγο θα επιστρέψω με Men at Work και Down Under.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέμαι.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
13: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η ώρα είναι 12:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Everything is coming up, roses από τον Black εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αυτό το Σάββατο 26 του μηνός θα γίνει ένα πάρτι υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στο Δημαρχείο. Το διοργάνωσε ο Δήμος από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Για να μάθουν έτσι περισσότερο την πόλη, φοιτητές να ανακαλύψουν ευκαιρίες, λέει, να έρθουν σε επαφή με φορείς, δίκτυα, ευρωπαϊκά προγράμματα. Εγώ προτείνω να μην πάτε μόνο εσείς πρωτοετής, να πάτε όλοι οι φοιτητές. Πολύ καλή ευκαιρία να δικτυωθείτε και περισσότερο. Αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 5 με 11 το βράδυ, στο Δημαρχείο της πόλης μας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
13: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το
14: μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Έτσι ακριβώς θα είμαστε και αυτό το 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, ελπίζω να είστε καλά, συντονισμένοι. Όπου και να είστε, ο Velvet είναι παρέα. Είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο. Και φυσικά περιμένω τα νέα σας στο Viber. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Irene Cara αμέσως τώρα. What a feeling!

απολαύσετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Kovacs και My Love 96,8 Velvet. Στο μεσημέρι της Τετάρτης, εδώ είμαστε, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Στο Λονδίνο τώρα έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Digger με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Είναι η νέα του ταινία και εγώ τον βλέπω πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενο, πολύ ενθουσιασμένο. Θα κυκλοφορήσει επίσημα την επόμενη εβδομάδα, 1η Οκτωβρίου, αυτή η ταινία. Εδώ μεταξύ θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Tom Cruise. Είναι μεταμορφωμένος, να ξέρετε. Δύσκολα τον αναγνωρίζετε. Τώρα στην πρεμιέρα στο Λονδίνο βρέθηκε και ο πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίτλετον. Είδα και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ σε μια φωτογραφία. Να δούμε και την ταινία και να τη σχολιάσουμε παρέα μετά. Blue Hotel για τη συνέχεια. Αυτός είναι ο Chris Isaac.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτός είναι ο Gary Moore, Still Got The Blues, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και σήμερα έχω στην παρέα μου τη ΔΕΗ, που μπορεί να μην τη βλέπετε, αλλά είναι κάθε μέρα, είναι δίπλα σας και παρατηρεί αυτές τις ιστορίες που ζείτε και το τι έχετε να θυμάστε από αυτές. Τη στηρίζει καθημερινά, βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, και έργα που αφορούν το περιβάλλον, αλλά και έργα που αφορούν τον πολιτισμό. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι εκεί για τις πιο σημαντικές ιστορίες που δεν είναι οι δικές της, αλλά είναι οι δικές μας. ΔΕΗ.gr και μαθαίνουμε περισσότερα. Tell Your Dane σε πάρα πολύ λίγο, Tell It To My Heart.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρη.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops. Για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Mr. Broken Wings, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και ο Στέργιος Τσουρνάβας θα έρθει και θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Το μεσημέρι μπροστά μας εδώ για να το περάσουμε ακούγοντας τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5 και σήμερα θα πάμε μαζί. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω τώρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Εδώ με Τίνα Τάρνερ, Έρος Ραμαζώτη, Hadaway, Human League και Knack. Ξεκινώ με My Sharona. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Πολύ όμορφο τραγούδι από τους Travis Sink στο 96,8 Velvet στα μέσα πλέον μιας εβδομάδας, η οποία μας υπενθυμίζει ότι το φθινόπωρο πλησιάζει ολοταχώς, αν δεν είναι ήδη εδώ. Δηλαδή, στα της κίνησης δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 22 βαθμούς και σε λίγο απολαμβάνουμε ντουέτο από Τίνα Τάρναρ και Έρος Δραμαζώτης στο αγαπημένο Cosa de la Vita, πρώτα Steve Miller Band και Serenade στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Αν μπορούμε να νιώσουμε το ρυθμό, μας ρωτά ο Ρίκ Ιγκλέσιας στο υπέροχο Rhythm Divine στο 96,8 Velvet, και ενώ σήμερα έχει γενέθλια μια τεράστια μορφή της μουσικής, ο Bruce Springsteen, στα 77 του πλέον, συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα ο Bruce σε 6 δεκαετίες στη μουσική, με 21 studio albums, και βέβαια κάθε live συναυλία του, δεν το συζητάμε, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός κάθε φορά. Συντομότατο διάλειμμα, Billy Ocean, Maggie Rayleigh, Sonic, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
3: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
4: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
2: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Α, Αναστασάκη, νόμιζε είσαι σήμερα.
7: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
2: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
8: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
2: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουνα. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
9: Τι σενάριο είναι αυτό!
1: Η πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
16: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Roxette, It Must Have Been Love στο 96,8 Velvet και στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε μία σύνοδο κορυφής προκειμένου να υποστηρίξει τη βιομηχανία του κινηματογράφου, η οποία βιομηχανία του κινηματογράφου απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν εκφράσει πολλοί τέτοιες ανησυχίες, αλλά και από τις πλατφόρμες streaming και από εκεί έχουν δεχτεί ένα πλήγμα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε στη σύνοδο κορυφής ο Γάλλος πρόεδρος, ο Μακρόν, ο οποίος έδωσε ένα παράσημο στον Μάρτιν Σκορτσέζε και στον Ρόμπερτ Ντενίρο για την αφοσίωση και την τεράστια πορεία του στον κινηματογράφο όλες αυτές τις δεκαετίες. Λοιπόν, δύο ιερά τέρατα ουσιαστικά παρασημοφορήθηκαν, ο Σκορτσέζε και ο Ντενίρο. Σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ με πολλή μουσική επιστρέφω στον Velvet για όπους White Snake και Depeche Mode. Μείνετε μαζί μου.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ πάρτι. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
14: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet μαζί και αυτό το μεσημέρι εδώ για να απολαύσουμε τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας. Δηλαδή να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Ρίγα Τσουρνάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ θα πάμε Ιταλία. Θα ακούσουμε White Snake και αγαπημένο Is This Love. Πρώτα όμως από τα 80's, η Opus είναι το Life is Life.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Love Me Like You Do, Ellie Goulding και 96,8 Velvet σε μία λιόλου στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια πλέον οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 22, 21, 23. Εκεί πλέον σταθεροποιείται η κατάσταση από εδώ και πέρα όπως φαίνεται και έτσι θα κυλήσει ολόκληρη εβδομάδα. Λοιπόν, περίπου τέτοια εποχή την προηγούμενη χρονιά του 25, ο David Coverdale, ο θρυλικός ηγέτης στο Whitesnake, δήλωσε ότι αποσύρεται από τη μουσική πλέον σε ηλικία 74 ετών, κάτι που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε και η πορεία των Whitesnake. Ευκαιρία να ακούσουμε το Is This Love από τα πολύ αγαπημένα μας τώρα στον 96,8 Velvet σε λίγο Depeche Mode, Cranberries και η Mary J. Blige.

0: Δυναμικά με Cranberry Zombie στο 96,8 Velvet ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision. Ήδη λέει ξεκίνησε η διαδικασία ώστε όλοι οι υποψήφοι να στείλουν τα τραγούδια τους στο Sing for Greece 2027 όπως ονομάζεται. Θα έχει 20 τραγούδια που θα επιλεγούν υποψήφια. Θα πραγματοποιηθούν 2 ημιτελικοί και ένας τελικός που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ ακριβώς όπως και πέρυσι. Στους ημιτελικούς το κοινό θα ψηφίσει και θα επιλέξει τα τραγούδια που θα περάσουν στον τελικό. Εκεί στον τελικό η κατάσταση θα είναι μοιρασμένη, αφού θα υπάρχει και η ψήφος του κοινού, αλλά θα υπάρχει και επιτροπή για να επιλέξει τελικά το τραγούδι που θα στείλουμε, όπως ακριβώς κάναμε πέρυσι με το Φέρτο και τον Ακύλα. Σύντομο διάλειμμα, Τίνα Τάρνερ, μόλις επιστρέψει στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει από κωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί. Και τα ξυνάπηρε. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Είναι για αγόρια. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: The Way You Make Me Feel, για ένα καλλιτέχνη που μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ όμορφα με τα τραγούδια του, το Michael Jackson. Δεν είναι τυχαίο ότι η ταινία Michael είναι η τέταρτη πιο επιτυχημένη ταινία φέτος παγκοσμίως, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο πράξεις, πίσω μόνο από το Spider-Man Brand New Day, την Οδύσσια και το Toy Story 5. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες θα μάθετε στο day.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
9: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
10: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε μαζί. Μας τρέχει ο Τουρνάβας. Θα ακούσουμε Phil Collins, Lenny Kravitz, Teddy Swims, Frankie Goes to Hollywood. Αλλά είναι οι Doors τώρα αυτοί που ανοίγουν την ώρα με το People Are Strange.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Νέλη Φορτάντο, Eight Rights στον 96,8 Velvet. Εν τω μεταξύ, στην τηλεόραση πλέον οι πρεμιέρες είναι καθημερινές για τις σειρές και τα προγράμματα που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλη την τηλεοπτική σεζόν. Χτες πήγε πάρα πολύ καλά το Ρηφηφή, η σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια στον Αλφα. Όπως πολύ καλά και υψηλή τηλεθέαση είχε τον Μπαμπά Αγαπώ. Ενώ το Next Top Model πηγαίνει καλά κυρίως στο δυναμικό κοινό. Και σήμερα έχει πολλές πρεμιέρες στην TV. Κρίνω και Αγκάθι από τον Αντένα στις 9. Φόνη στο Καμπαναριό, ο δεύτερος κύκλος στον Αλφα. Οι Σπηλιάδες είναι μια σειρά εποχής στην Σύρο. Θα ξεκινήσει και αυτή απόψε. Γενικότερα για να δούμε ποιες είναι οι σειρές τελικά που θα κάνουν γκέλ στο κοινό. Easy Lover τώρα στον Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Από τα τραγούδια που έκαναν superstar την Britney Spears, Baby One More Time, εντωμεταξύ ο Κύβος Σερίφτη, η Universal αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου της Britney Spears, Woman in Me, κάτι που σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον θα δούμε κινηματογραφική ταινία για την πολυτάραχη ζωή της Britney και την καριέρα της. Μια ζωή πραγματικά με πάρα πολλά επεισόδια που έχουν ενδιαφέρον. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στη συνομιλία. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Από τα τραγούδια που πάντα ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, οι Scorpion, Still Loving You, υπέροχη δημιουργία τους από το 1984, έπαιξε στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Εύχομαι και το απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά, ό,τι και αν κάνετε σήμερα Τετάρτη. Στα της μουσικής θα μείνετε εδώ, σε λίγο μαζί σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Εμείς φυσικά θα ξαναβρεθούμε αύριο εδώ, 2 με 5 με ακόμη περισσότερη μουσική. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
3: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
4: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
4: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your University, your choice.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
9: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
13: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Η ώρα είναι 5.
23: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
0: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με Whitney Houston. I wanna dance with somebody σε πολύ πολύ λίγο Savage Garden. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Rag & Bone Man και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών πάντα στον Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rag & Bone Man και το Human στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτεμβρίου. Αυτός ο μήνας πώς έχει περάσει έτσι, πιο γρήγορα και από όλο το καλοκαίρι νιώθω. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Γράψτε μου στο 6931-968-968 τι κάνετε σήμερα, Τετάρτη, πώς θα περνάτε, πώς πήγε η δουλειά. Είμαστε παρέα για τις επόμενες σχεδόν 3 ώρες. Εγώ είμαι η Πινελόπη και φύγαμε για George Michael και το Freedom. Σε λίγο R.E.M. αμέσως πιο μετά Jennifer Lopez. We'll

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Αυτή είναι η Άμπα και το βουλευού στον 96,8 Velvet στα 33 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέριζω την Άννα που είναι στην παρέα στο Viber και μας ακούει από τη δουλειά. Πινελόπη, λέει, σχολάω σε μία ώρα και είσαι η παρέα μου. Ό,τι καλύτερο. Καλή ξεκούραση λοιπόν. Καλή συνέχεια και στη δουλειά προς το παρόν, Άννα. Εγώ σας περιμένω πάντα στο Viber. Ελπίζω να είστε πολύ καλά σήμερα, να έχει πάει καλά η δουλίτσα. Στο 6931-968-968. Σε λίγο ερχόμαστε με τη Celine Dion.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει από κωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξίδια για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί.
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Money Ter στο 96,8 Velvet στα 55 μετά από τις 5. Σήμερα 23 του Σεπτεμβρίου είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και επίσης γιορτάζουν οι Ξανθήποι, ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Σήμερα γενικά γιορτάζει και η φίλη μας Ξανθήποι, γιορτάζει και η άλλη μας η φίλη γενέθλια η Θεοδώρα. Γενικά πολύ γιορτινή ημέρα η σημερινή. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μου λοιπόν. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε στην παρέα, μην φύγετε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
7: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
8: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Simple Minds για το ξεκίνημά μας. Alive and Kicking. Σε λίγο Snap, αμέσως πιο μετά Cindy Lauper και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο στο 96,8 Velvet.

Two Face και το Houston 96,8 Velvet. Έχω βρει εδώ κάτι εικόνες AI που λέει μικρές ιδέες που θα έκαναν τον κόσμο καλύτερο. Και λέει τα καρότσια αγορών, στο σούπερ μάρκετ δηλαδή, θα έπρεπε λέει να δείχνουν το σύνολο όσο ψωνίζεις για να μην έχεις εκπλήξεις στο ταμείο. Και σκέφτομαι πόσο τέλειο θα ήταν. Σκεφτείτε λίγο, να έβαζες όπως κάτι καινούργια ταμεία σε καταστήματα μεγάλα με ρούχα, να έβαζες δηλαδή το κάθε προϊόν μέσα στο καλάθι σου ή στο καρότσι σου και να σου έβαζε αυτόματα την τιμή. Δεν θα ήταν φοβερό το να κάτσεις να υπολογίζεις το περίπου, α, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει το άλλο που πήρα, α, τόσο περίπου θα πληρώσω. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Γράψτε μου αν έχετε και εσείς άλλα τέτοια στο Viber στο 6931 968 968. Και αυτή είναι η Madonna.

0: όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
1: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
0: Ακούμε 96,8 Velvet.
1: Εδώ ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
2: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
3: 96,8 Velvet.
0: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Σουκ Σόγκ στο 96,8 Βελβέτσα, 38 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ τον Γιώργο που είναι στην παρέα στο Viber. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στη Φανή που λέει: εγώ θα ήθελα κάτι να εφευρεθεί για να βρίσκω τα κλειδιά μου όταν τα χάνω. Πραγματικά, Φανή, το λέω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σε τέτοια μικροαντικείμενα, ειδικά στα λαστιχάκια των μαλλιών, κάτι πρέπει να υπάρχει μέσα το οποίο θα μπορεί να χτυπάει για να το ακούμε όταν το χάνουμε, κατάλαβες, δηλαδή μέσω του κινητού με bluetooth να έχει ένα τσιπάκι, δεν ξέρω, να μπορούμε να το βρίσκουμε, ρε παιδί μου, δεν είναι κατάσταση αυτή, οπότε ναι, πίστεψε με, νομίζω ότι σε κάποια φάση θα γίνει αυτό, θα ευευρεθεί και για το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και για πολλά άλλα αντικείμενα που τα χάνουμε εύκολα. Σε λίγο ερχόμαστε με του Σάμπα, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8, μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
2: ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
17: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Περισσότερα Classic Hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: You know I'm no good, Amy Winehouse, τραγουδάρα στο 96,8 Velvet. Κάπου σήμερα είδα μια creator στο TikTok που έλεγε ότι θέλει να συνδεθεί έτσι πάρα πολύ με τον παλιό του σε αυτό όταν ήταν μικρό παιδί. Και τώρα βρήκα τυχαία ένα άρθρο που πραγματικά λέει ότι το να επιστρέφεις στα χόμπι που έκανες μικρός θα σου μάθει πάρα πολλά για το ποιος είσαι σήμερα. Απίστευτο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Σήμερα έτσι κάτι μου έκανε το πρωί και τυχαία βρήκα αυτό. Λέει, όσο περισσότερο επιστρέφεις σε κάτι που αγαπούσες μικρότερος, τόσο περισσότερες μικρές αναλαμπές του παλιού σου εαυτού μπορεί να αρχίσεις να αναγνωρίζεις τη σημερινή σου ζωή. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι έχεις χάσει τον εαυτό σου, οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορείς και να τον βρεις. Οκ, okay, πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται, οπότε από εδώ και πέρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πολύ γρήγορα πέρασαν 2 ώρες ολόκληρες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Kiss, I was made for loving you. Σε λίγο Whitney Houston, άμεσος πιο μετά Pharrell Williams και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Williams και το Happy στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ποια λέει είναι τα πράγματα που πρέπει να απομακρύνουμε, τα στοιχεία μάλλον που πρέπει να απομακρύνουμε από το σπίτι μας, αν θέλουμε να είναι πιο φιλόξενο, σύμφωνα με τους διακοσμητές. Το πρώτο λέει είναι τον σκληρό και έντονο φωτισμό, που εντάξει, καμία σχέση με μένα. Όταν έχω κόσμο, ανάβω όλα τα φώτα, δεν υπάρχει. Τα συνθετικά υλικά είναι το δεύτερο, ok. Την απολύτως σεταρισμένη διακόσμηση, γιατί το κάνει λίγο πιο κρύο, υποτίθεται, το σπίτι. Την οπτική ακαταστασία, εντάξει. Τα έργα τέχνης μαζικής παραγωγής, LED, γιατί πρέπει να έχεις τους τέλειους αυθεντικούς πίνακες. Τους ολόλευκους καναπέδες και τις υπερβολικά επίσημες κουρτίνες. Εντάξει, τώρα είναι και λίγο σχετικά όλα αυτά. Είναι και το τι αρέσει τον καθένα και σπίτι σου είναι στην τελική. Cindy Lauper για τη συνέχεια. I drove all night. Σε λίγο ερχόμαστε με Joan Jett. Μείνετε εδώ.

0: τα 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: I love rock and roll στο 96,8 Velvet, 34 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ τώρα τη νέα σεζόν. Τι να κάνεις, λέει, για να ξεκινήσει καλύτερα αυτός ο Σεπτέμβριος, που ήδη τελειώνει δηλαδή, αλλά καταλάβατε. Κάνε, λέει, το health check που όλο αναβάλεις. Βάλε ξανά την κίνηση στη ζωή σου. Όταν το ακούω αυτό, πραγματικά, πόσο εύκολο νομίζω ότι είναι να βάλουμε αυτή την κίνηση στη ζωή μας. Άφησε, λέει, πίσω σου το θα ξεκινήσω από Δευτέρα, okay, και κάνε χώρο για τον ύπνο που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Οπότε κοιμήσου λίγο περισσότερο. Σαν να σου λέει, μη κουράζεσαι τόσο. Και γενικά, κάνε έτσι θέσεις στόχους και προσπάθησε να τους πετύχεις, θα πω εγώ. Σε πολύ πολύ λίγο, Έρος Ραματζώτη. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρεούλα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί. Και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ, να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram Be There.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

You're the voice στο 96,8 Velvet. Εντάξει, η σημερινή εκπομπή πέρασε όπως πέρασε και αυτό ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, σαν νεράκι. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό λέμε τώρα εδώ και με το Μάσιμο. Πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Λοιπόν, ο Μάσιμο είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδη. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Τετάρτης. Αύριο, Πέμπτη, στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια ό,τι και να κάνετε. Φιλάκια πολλά και καλό μας βράδυ.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
10: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Sting, Fragile, Losing My Religion, R.E.M., Belinda Carlisle, Live a Light On. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Bring Me To Life λοιπόν, Evan Essence, είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 12 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ η Πέμπτη θα είναι λιακαδάτη, το θερμόμετρο όμως δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Γιώτα που κάνει ποδήλατο στο γυμναστήριο και ακούει 96,8 Velvet για να περάσει η ώρα γρηγορότερα. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Sweet, long inner circle. Είναι αγαπημένο, το θυμηθήκαμε φυσικά στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και την μεγάλη αναμέτρηση της χρονιάς να γίνεται αυτή την Κυριακή στα MTV Video Music Awards ανάμεσα στη Madonna με 11 υποψηφιότητες για φέτος και την Taylor Swift με 7 υποψηφιότητες, ανάμεσα στις οποίες είναι ο καλλιτέχνης και το τραγούδι της χρονιάς. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάντως είναι πως η Taylor Swift θα βραβευτεί και εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας μόνη της με το Artist Director Honors και σε αυτό το σημείο σκέφτηκα πως ίσως τα έχουν μαγειρέψει λίγο εκεί πέρα για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι με τη Madonna να κερδίζει, γιατί έχει καιρό να κυκλοφορήσει κάτι καινούριο, καιρό να προταθεί, οπότε λοιπόν είναι νομίζω η ώρα της να πάρει κάποιο βραβείο, αλλά και η Taylor Dane, αλλά και η Taylor Swift για να μην μείνει παραπονεμένη. Taylor Dane είπα πριν, Taylor Swift. Και η Taylor Swift λοιπόν για να μην μείνει παραπονεμένη θα κερδίσει και αυτή ένα βραβείο για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι 100%.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί δε στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά της τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: One Way or Another, Blondie, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Με ένα ζευγάρι να χτίζει ένα σπίτι 230 τετραγωνικών μέτρων, ξοδεύοντας μόνο 40.000 δολάρια, για να το πουλήσουν αμέσως μετά 290.000 δολάρια και να μετακομίσουν στη Φλόριντα που ήταν και ένα όνειρο ζωής. Το οικόπεδο λοιπόν το είχε κληρονομήσει η γυναίκα του ζευγαριού από τον παππού της, οπότε δεν ξόδεψαν τίποτα. Και το ζευγάρι χρησιμοποίησε οδηγούς που βρήκε στο YouTube και οικοδομικά υλικά που έβρισκε στις χωματερές της πόλης όλα αυτά τα χρόνια για να ολοκληρώσει την κατασκευή, βγάζοντας τελικά καθαρό κέρδος 250.000 δολάρια και όπως λένε και στο Dragon's Den, τώρα μιλάμε για profit. Σύντομα μπρήκαμε στο τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνου. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίσουμε με Melissa Etheridge, Like the Way I Do. Domela More, Sir, George Harrison, Got My Mind Set on You, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις καλύτερες και μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Somebody that I used to know Gautier στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τον Sylvester Stallone να μιλάει στο The Sunday Time Magazine και να αποκαλύπτει πως το μεγαλύτερο κινηματογραφικό beef των 80s και 90s ήταν 100% αληθινό και μπορεί πλέον να είναι στενοί φίλοι και συνεργάτες με τον Arnold, αλλά εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρεθούν στον ίδιο χώρο χωρίς να γίνει κάποια ιστορία. Το beef λοιπόν ξεκίνησε πάρα πολύ παλιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο, τον Ιανουάριο του 1977 στην βραδιά απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Ο Άρνολντ είχε κερδίσει το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού με τον Κόναν και γελούσε ειρωνικά όταν ο Σταλόνε δεν κατάφερε να κερδίσει στη δική του κατηγορία. Ο Σταλόνε λοιπόν εκνευρίστηκε, εκνευρισμένος του πέταξε ένα μπολ με λουλούδια που ευτυχώς δεν τον πέτυχε και κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη ιστορία του μπιφ.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Un άτιμο τη πάτσα λοιπόν είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Βενετία με το εισιτήριο κατά του υπερτουρισμού να αυξάνεται από τις αρχές του 2027. Γιατί όπως δήλωσε ο Δήμος της πόλης, τα 10 ευρώ είναι λίγα και δεν τα δίνουν όλοι. Και μάλλον τα δίνουν όλοι, οπότε σίγουρα δεν έχουν μειωθεί οι τουρίστες. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν πρότεινε να αυξηθεί στα 50 ευρώ το εισιτήριο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου για όσους θέλουν απλά μια μονοήμερη εκδρομή στα κανάλια. Και αυτό γίνεται για να διατηρηθεί η ιστορική εικόνα της πόλης και να γεμίζουν φυσικά τα ταμεία του Δήμου, που μόνο το 2026 κέρδισαν με αυτά τα εισιτήρια πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει από κωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσεις το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

Time after time, CD Lauper, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας, στο 96,8 Velvet. Είναι Τετάρτη, φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Τι έμεινε, μια Πέμπτη, Παρασκευή και αμέσως μετά Σάββατο, Κυριακό. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα το βράδυ, να περάσετε τέλεια. Εμείς συνεχίζουμε με Texas και Summer Sun, σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Βράδυ Τετάρτης, όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ στο 96,8 Velvet και εμείς φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες που θέλετε να ακούτε και να σας φτιάχνουν το βράδυ κάθε βράδυ.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάζοντα, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά. Να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε. Εμείς αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της τρίτης ώρας των 96,8 Velvet. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα. Τι μας έμεινε, μία Πέμπτη, μία Παρασκευή για να ξεκινήσει το weekend. Οπότε λοιπόν κάνουμε υπομονή και δίνουμε ραντεβού εδώ αύριο, λίγο μετά τις 8, για να ακούμε τη μουσική και τις επιτυχίες που αγαπάμε.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.